0: Αυτό είναι Κάπρις.
1: Αυτό είναι Κάπρις.
0: Κάπρις.
2: Ένας κρυδάφης πινίκο Σάντο.
3: Το είναι Κάπρις.
4: Δούρι μόνο ο Ιούτρι Άγκ.